0: Εγώ του που τα πα, ο πε ο γεράβο, αέμβο σύρμα.
1: Ο πε βαγιουρούπε,
0: ο πε σύρμα, αϊ